Έγιν δεσάκον φωτόιτς. Σαούδε βετί γιαουνά σου ρε χέρι γιαρέκιν, ετάσε